0: Παιδί από το Τρίκ, κάναμε στάσο μια μέση ρουργό μου. Ασσαλάμου αλίκουμ.
1: Αλό.
0: Ασσαλάμου αλίκουμ. Ενώ αλίκουμ. Σαλάμου ραχματολάχι ο βρακάτου χου καλ ραπ. Σου πολύ καλ ραπ. Ασσαλάμου αλίκουμ. Αλίκουμ
2: ασσαλάμ. Ενάμ σιρτίνγε.
0: Τώρα είμαι εσύ. Χατε και ρούρπα και κάλου. Χαντού λεχό έντια ραβάνι δημάς. Τζανζί μα μασέγγε. Μασχαλά, βάζει με σαν ίδρυση και ένα στάδιο που μου μένει το πολύ καβάνι. Μασχαλά, ο καπλέ μα τα κάνει προγράμμα μου, ο κανένα σειρά που καπλέ κάνει προγράμμα μου, ο κανένα σειρά που προγράμμα μου, ο καπλέ να κάνει. Κανένα βάλα και. Κανά, δεν είναι τσελάκα, τσικάμ δεν είναι ο μπατάνι που έχει χωρί طبیعت مزاجنا حالات واقعات موسم خوب خوبی پہ ممند کی ماشاء اللہ یخ لگی بادون لگا ڈیرا مرنا جانزی ماما کال کو خوشحال ہو سی بالکل چکم نے پیغام ورکا
2: تقریباً
0: قربانی لگو تم نے
2: ڈیرا
0: مانا جانتی ماما خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام و برکاتہ السلام علیکم یا اللہ خیر پروردگار خیر جی ہلو ہلو تنہ کال کٹکو سر پہ جھگڑا باندھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم سو خبر کبھی جی دیکھ کال ڈراپ جو